0: Τρυπωμένη και νύχτα στο νύχτα να ορφάν.
1: Τρυπωμένη.
0: Charles 376-0212.
1: Just confirm Charles 376-0212.
0: Confirm.